Μη σε φύγει τα μόδια σοπλά και πώς να το δω. Α, μου μείνει τα σάμφα. Σιγουρέ.